0: μεταβούσια ακουσομήν το Άγιο Φεγγελίου.
1: Την τζιβιεσνίου χαρβαραψιο συντηνιγόμ κρυεφλογίσουν οκτούκα τα λόκα να αγγέιον

Σώμα Αγίων και αίμα Τιμιών ελήσινον εις οριστώ το ε, το σε ο ημών αμή. Τ' αγία της αγίης ευλόγητος Κρυός Ιησού.